όμπολε σιλιπακοβαντέ, φουρισιωμαντέ, βακί, τζέ. Τζάγκα μου σάφυρα, δε καβό, καλά κοιμό, ταράι, αραχέ. Τζάγκα μου σάφυρα, δε καβό, καλά κοιμό, ταράι, αραχέ. Κίσε μάλικα, κάνω καρατά, ώρε κίσε κίτσαν με άια φασά. Κίσε μάλικα, κάνω καρατά, ώρε κίσε κίτσαν με άια φασά. Κι αγιαβάμ, αγέτε βεγάνε, να νίντα σαμάια ραχή. Κι αγιαβάμ, αγέτε βεγάνε, να νίντα σαμάια ραχή. Τζάγκα μου σάφυρα, δε καβό, καλά κοιμό, ταράι, αραχή. Τζάγκα μου σάφυρα, δε καβό, καλά κοιμό, ταράι, αραχή. Τζόκου τσακρνά, εσώ καραλέ, να χει το φύρ, πίσω τα βεγά. Τζόκου τσακρνά, εσώ καραλέ, να χει το φύρ, πίσω τα